Τώρα και η Παστόρα Μανουραμπάρη. Ο Καϊσεκιάη Βάβακα. Ρεμάντρα ράιο. Μαγκάτα καμνούζα χάι. Μπαουμένο ανάι νιφανάι μας να χαμέλνα χατράνι. Νιφνουνάι αν Τζεσούσι Κρίστη Ζανακάου. Ο πιτάρκια ναι. Του είναι ούντρι ματούκι νιπιάν ρεάζι. Μαγκάτα καμνούζα χάι μπα. Αμπιτουμπονάου ατράνι. Αουανάτναί. Νιφατουκί να ταντέρακα. Αν ιζάνε πιάν ριτσάρα ιζάνε. Άρη μαγάτα καμνόζα χαί. Νίμπα χαν ρενέσανε τσάραν φεόνι. Καχανα βάναι νι φεό χάφα. Ιζαί τσιμτάρκια ναί αφατσουάνε μνι φαοτάνα. Αμαρίνου αμνελάλαν Ζεσούς Κριστίζα χαί. Άρ φαφάω τσιού εου ημάσουναού νι χέλουκα. Φουκατρ νι φαοτάνα ατάω ναί εου ημάσουναού ίσαν πουτώνα. Αμήν ανάραν Τζεσούς νογατάνα ιζάνι. Αμήν. Του ζάμου βοσόρατα αμήν τζάουνα το κουφα φούλου αντίν φαφίτον μπροπούλ σιβα βάλον μπροπούλου. Αμήν ανάραν Τζεσούς. Μιούντρτιου μιχάινουν φεόκου. Αριζάου μα αλα αλάζι. Αρίζου μα να ρακάχι. Αριζάου μαν με ασφιάινα να μαντραξάι. Κατσιουβέριζ μαντραξάι. Άρη τσιχίσαι αν ρουμπακάζει αμν τάνακο. Ρί πιαν μαλαλά ου αμναρουάν είναι φασουάβανα σε φιατάνα να βιαμναν ρημάντρα ράισι Ζεσούς Κριστί τον ψήκια. Αμήν. Ζεσούσι νου πιαν τσάρα αρισίκια νου ούντρνη. Αρισίκια ούντρν τία μιχάινουν φέουν. Σαβαδεπέα μ Ζεσούσι σανουέ μιχάινουν νηφέουν ζάνι. Τι αμνητή τζόνα του κουφαφούλου, αν δεν φαφεί τον ροπούλου ή τη Γιάννηση, νο μητένουε, μιχάινουν φεύνη, φα ημπέτσακα αου αμπαϊπούλη. Αν τζόνα του κουφαφούλου, αν δεν φατέλου, δια λαζαϊνουε, νιούντρι, μιχάινου, νιφεύν πιάντ τσάρ. Να ερεοζαϊ τζούσι, εφαν φτύναν ρεμάντρα ούντρνε τραμ τεσταμέτα ταλού. Ιζαί λαζάνι Ζεσούς ουε ούντρι, άτο αμνητή βάλαϊ τί. Να ισίκια Ιζαί ούντρι χάφα, Ιζαί τσι αμνητή βάλαϊ τί. Άρακαν λαζάνι αου αμτζόνε του κουφαφούλου αντίν φαίνναν πιφούλου, δι ασάμι μιχαίνο νι φαίωνε αυκούα. Αρέφα μιαν φαίων νιούντρνι, δε μαν άρακάζι, καΐζι Ζεσούσι νου μητούν ράζι αμνι άιμαϊτσουμα αβέλουλα, να ουε άνι αμνηφιάινανα μάντραξαί. Φάρα μρίσακα αν ρεωε ούντρεν Ζεσούς ρεω ησίκια. Αόνο μούα νου να χατουγκαάζει ούτω ιζάνι. Αόνα να χατουγκαάζει ούντρεν Ζεσούς. Ιρεω δία ιζαί αβιάμναν ρεμάντρα. Ιρεω δε λαϊνα τσάγκαναν ρεμάντρα ειν ρεω ουζάναν τάμνε αλάλαν Ζεσούς Κριστί. Ιρεω ιζαί βοφούρνα τάω αμνη Κριστί Ζεσούς. Άρακαν η βοσούρατρα αου αμνι Εφεσιάννα του κφαρού αντίνι φαφούλου. Ιρεω δε λαϊνα τέρακα ειν ρεω ουτούγκα μαλάλαναν ρεμάντρα. Φατσμίσμαναν αντζάρα αμν φιάιναν αμαντραξαί. Ράτσι ιζαί μαλάλαναν ρεμάντρα ιάιν. Τσμίσμαναν αντζάρα αμ φιάιναν αμαντραξαί. Ράτσι ιζαί μαλάλαναν ρεμάντρα ιάιν. Φαναώνα. Σατί τσι μαχαί μχιάι μου φέον Ζεσούς Κριστί τσίκια. Ράχα τσι αφιάμ να ρεμάντρα. Φαού Ζεσούσι αου αμτσαόνα του κφαβάλου αντίν φαφή τον πιεφαπούλου ε. Ιζάι αφιάμ να ρεμάντρα. Δια μχιάι νο νιτέν να ρεμάντρα. Ιζάνι νο τσίχια ινό να ρεού. Σατρία σύμπα αφιάμ να ρεμάντρα για να ρεού. Ζάν τέν Ζεσούς ραν φανέτα τάμ τσιουσίζει. Ιζι Ζεσούς νου βαφαχάδι, η τύρανα αου αμπάλανα ρεμάντρα. Ιζάν ουε, Ιζι νου λάλανα αφάναου ουίσαν Ιζαί, αβιάμνα ρεμάντρα. Αβιάμνα ρεμάντρα, λαϊν τένεν να τεού. Ραπαγκούνα τούκανα ζάν τεζόου. Ζεσούς νου λάλανα η τύρανα αμνα ρεμάντρα, αρ Ζεσούς νου μητάρκια χουάνι αμνα ρεμάντρα. Ιζάν ουε τσιμίσια φατ Ζεσούς νου άντουκα τούκανα. Τούκανα αζούνα
fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 4:18 hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny i Jaona dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaona 5:14. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaona 2:25. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibebe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina 5:12 izao ty aza ianao. Tsy manaranao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibebe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina